0: Λεριστούσκι, κυριστόχο να ρω καμόνε καμπλώμα. Κυριστόχο να ρω καμόνε καμπλώμα, καπρούμολο. Αντζεγούζε τα κατσέβε. Αντζε και σα αγάκουα να κοκόβα κονάνα, και σα αγάκουα κοβλού γαμπού σνικ πακ. Αντζεγνά λουένα, το last hour.
1: Μουσό σολόκο, ότσο με. Κοτσόρεκα 88.80 και σου πιζα ο κάνει εν φάιφι και και να Μπετλέμι μόνα κυγλουάτ Σάζι κάνα τάλα και να Μπετλέμι καμούνα και όνα μου λιπατήσα κάτι λιμτή μου ανά μόνα χαρά λεβού εμ σώσω λόγω σε καμίνο μου να αρτί ρε αν
2: Αου DJ Αι φέτε τι αμούτου 87.7 μόνα με κυλφρόνα μου καρατάντα DJ Hey, we know all is on one of them. Aye. I could see that go quite a sheep on them. The get away is one of them. The get away to the kids, the get away is one of them. The Galatia more is a NV transport to Moyagamoka Alua one of them. Mohakare one of them.
3: Ladies Oski, Nagin Jamahava 90.3. You could be a good young guy to make it a Ke le ka mona ka ra tropo ya border vel ke le ka ra ntorontoro di go tumetse ke ao ke na lwena until the last hour okay shora yes baby